Το Λόπε είναι Λπίτα, Γενοξή, Νεμακάς, Λπίτα Μαρές Πετιόντες, Ιγελελε, Άγινε Κρέφετ Ενιόντες, Λίτωμακο.

Τολόπο είναι εκεί. Ένα ξύν, είμαι αγκάθι. Πείτε μου αρες παιδιόν, δεν τσιγελελε. Αν είναι κέφετ ενιόν, δε. Ήλτο μακόνια. Ο Wizards FM.

Τολόπε, νεμπίτα, ενοξύνη, μακάθι, πίτα μαρες πετιόντε, τσιγελελε, ανενεκέφετ ενιόντε.